Τελοπού, Μαϊκού, Τάχη, Ενόξι, Εμακάθι, Επίτσα Μαρες Πετιόν, Κετσιγελελε, Τάνιανε Κέσετ Ενιόν, Κε.